Ήγανε μα union, ήταν ο έγανε μητά, είναι μα για existing benefits, μα νεγίσε διγά τα χω. Εγώ τσάνε μα job security, εγώ μην εγώ τα κακίγω για ήταν ο τσεγατός χιν. Εγώ νύχτα κανοβιδί τα χω, η γάτη τα ονύχτα είναι. Εγώ μην αγιά, η τούγε μάμανα, τη τα γη πάγα με σκάγω, εγώ ήτο. Κιού πέιω, εγώ μας σκάτσω, όνο τσι μάω τσι με σάγανε μα union. Εγώ ή εγώ είμαι ότσι με δώσει, να ότσι εγώ τα τεμά με δώ, το σκήν. Εγώ είχα γίνει τόγι σκηνίχτη, να μη εγώ ήταν στις σπαδιχού ενίγωτα. Και εγώ την είναι νεμά. Choose QP, SK.CA.

0: Εγώ μου τα τόση βίνωμα, κατνή πήγωμα, εσχούτη εγώ εις τα γόγη. Εγώ που εις πίστα και βονή στάτω εγώ ας έγανα, εγώ ας γίγω εν είχα από τη στάτω, εγώ τόμο μου μας ας χάτσον. Εγώ ας κύριο γίγω εις τσίχω αν εγώ τάστα και πίστη να με γίγω νέα, εγώ ας είχα τη τά έγανε, εσχούτη εγώ. Εγώ άνομα, get fire smart, είσαι τη γάτα εγώ. Εγώ είμαι fire smart, εγώ τσίγη, εγώ μείνει το όμα, και εγώ αγάστηκε, εγώ άσχα έκανε, εγώ μείνει τα άνοιγε τρεις κάπη, τσιγμινά, εγώ μείνανε οι branches, εγώ σίγουνε στο μαμάν σασίν, εγώ μείνα τα κίτς να μάνα να μάει γιάρτ. Εγώ είμαι grass μείνανε και σε τη γάτη, εγώ μείνει τα μαμάν σαμάν, εγώ είναι πίσω εγώ τα μισβήτα τα χαστάιν. Εγώ μόνο η γάτσι γαντά κατήν μηνάνε μάι, όταν ούτε μίχω μαγα κάκο τσαουίσιν. Κοίς που ούτε τάς τα ούχα μαν κάκη σαν από τσίχτα είναι όγκ. Εγώ λίγο μα δες την όγκ μαν ούς άμπογο. Εγώ κατώ αγί σας τα ούχα χώ σκουτίω. Εγώ αν μάνε εγώ τόχο τσαία για τεπάστηκε. Εγώ σε τα κουίκη πίστην να μάνε εγώ τα γάτσι κατώ αγί σας τα ούχα μαν. Ανούτσουμε κάσχη, ανούτσουμε καβιέτη, και σα στίγωμα, ατνίπηγε. Εγώ αγγίσουμε για να μην στέγνω τη γη, τι είναι, ούτε ένα μου καγί το φτάνω να μα SPSA website, και σε τι γάταγω. SaskPublicSafety.ca. Αγώ μα, καβιέτη, εισηγήσε κακά, πεσίσνη γάτσο τσίσν. Εγώ τι είμαι North Central Region. Εγώ τι είμαι στα Ισάγα, είγανε, Λορόντς. Εγώ τι είμαι North East Region. Εγώ τι ήταν με Pelican Narrow, Sandy Bay, Cumberland House, εγώ Creighton. Εγώ τι είμαι με North West Region. Εγώ τι είναι με Beauval, Buffalo Narrows, Ella Cross, εγώ Λελός. Αν ούς καγίσαι κάγα, νίστον πιέγος από τι είσαι και σας τι είσαι. Εγώ άντε βεσκάγε. Αν άνι ούτε τα της τσαχίας. Νίσου γίσε γάγε. Πίσαμε τον ούγο σου. Νίσταν νίσσα απ' τι είσαι γίσε που έχω. Εγώ άθε μπάσκα ρίτζεν ομίγω τι είναι με Stony Rapids, Black Lake, Uranium City. Εγώ είμαι ένα φόντουλακ. Αν ούς καγίσε γάγε. Νόσ που το είδα. Τα δύο σχόν. Εγώ από ούτε γίμην τα κάγη μου όνειγω τι. Εγώ τόσο απ' τι είσαι γίσε που έχω. Εγώ άντε μισκάγε. Τα ασχότε τα δίκο σχόν. Εγώ τόσο τα της τσαχίας. Νίσου γίσε κάγε. Πίσαμε τον ούγο σου. Νίστον τη της γίσε που έχω. Εγώ έχω τίωμα. Σαν όχι τη γίσε. Prince Albert. Και στα πινά νίχ. Αν ούς πίσαμε τον ούγο σου. Εγώ άντε τα δίκο σχόν. Νίστον ούγο σου απ' τη της γίσε που έχω. Εγώ άντε μισκάγε. Νόσο που έχω τα δίκο σχόν. Εγώ αν στο σάπτα της τσαχίας. Εγώ αν είσαι γίσαι κάγω, σαν πω καπήγησε πίσω με τον ούγο σου. Νίσταν γίγα μετά το σάπτα της γίσαι πω. Εγώ τι ομί, σας κατούν, Ρεγιάινα, αν ούς καγίσαι κάγω, σαν πω καπήγησε με τον ούγο σου. Νίσταν γίγα μετά το σάπτα της γίσαι πω. Εγώ είσαι πέτε βισκάγι, μετά το σάπτα της τσαχίας. Νίσου γίσαι κάγω, σαν πω καπήγησε πίσω με τον ούγο σου, νιστούμε τον νίσσα απ' τη τίση γίσσα που έχω. Εγώ έγινε εγώ Colorado, Colorado Avalanche, έντυγε. Έγινε νόσο μίτσι τόγι ούτε γίτσι εγώ μαγα πίπον. Εγώ έγινε μόνοι που έγινε Vegas Golden Knights, σι κιούτο χώγ, σι μαγνήσω. Εγώ έτσι πισχούχα εγώ έγινε μόνοι ούτε, σε Game 3 εγώ έτσι πισχούχα. Εγώ τίω με Las Vegas, Nevada. Εγώ εδώ στο πω Colorado τα κουτά έγιτσα, εγώ έτσι εγώ αν στότη του το χώρο. Εγώ όμα κάμι το έτσι έκανε με το Game 3, εγώ τάνε με first period γίσι τη γάτα εγώ. Σήμα γίσα Colorado ον στόγι πιτσούγι βίπα χίγιου εγώ. Γιατί νιγάνε έτσι second period γιατί μη το έτσι. Καουίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γίσα γί Vegas. Stau ist da ein bisschen zu über Higistik. Ich hatte es mich um eine Third Period gerade mit Deutsch. Ich hatte auch einige Vegas Golden Knights. Ich hatte auch ein Gischot, da war ich Avalanche. 5-3 Mamo. Ich hatte auch noch ein Gischot mit Deutsch. Ich war ein Stau und da hieß ich Vegas. Die Tagesschule war die Tote hieß ich und dann stug ich sie gerade. Εγώ είμαι Game 3 ενός χατήπης, εγώ είμαι κουτάκος, εγώ τα γείτου γιάννη, εγώ είμαι East Final, 6 PM Sask Time, εγώ είμαι Carolina, εγώ είμαι Montreal, εγώ παππή, εγώ είμαι γεία χωτά χίγιουακ.
1: Βιχκάτσι κουχτσινά κατσιπιτσι ιστοάβακ, κινή γίχιουακ, ανήκκάκι οχπη γίχισκουάου. Uppmitit sahogawin, uppmitan tau wigiin, iku tahtohtsai mehtsigiin, täsku tsigi wigiin boarding home. Kiispin iku soma, kikiispa dehikun, ihtagou saava suunia, iku tahjohtsitahti pahamahtsigogo, boarding home kaagi vaa huigitsik. Mittun oot sanema 210,000 piegawiak, iskottagi kahtsitin juuk. Mä ku saava Carl, unnihidoi upiikis kuistamaagi jaua, jokan kaagi vitsihik. Muutami nagatastatte pahamuat. Muutami nagatastatsuui kamakohtii tohtiin. Uutii saajami.
2: 306-477-1004. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidimigawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Willow Cree Health Services. No tigis ke sumi go ego, ego opisi mawa, adigi pisin. Ego taho mi tagi mam tuni dama ako. Ahpo tagi mam tuni dama so akishin muda go iski ki ayabinano. Ahpo itagi muda gini kinihtawa nano. Ahpo itagi muda go iska kitihtako sinano ahpo. Ogis muuta kuin iske pihtiin. Pukittu ako kiittaa kuvaa ja missä hiittinuok. Tihto okulta näistä ja tiisaajamit tavoja. Speech language pathologists dehasso. Eko hiittaa kuvaa näki. Tagi viitsi hiittaa kuvaa ikä tapuikaa kiä ja mitsi. Audiologist minissä dehasso okulta ja missä hiittinuok. Eko nikkohan ja tanssi kiissi pihtaa kuvaa. Puhutsi muuta uita vihto. Eko nikkohan näki vintagi viitsi hauk. Eko hiittu itse kuvaa Willow Cree Health ja kiittaa. Ota kaavi kitsega ja kittihtaa vinnakta kiimiska muaga nekin kotohomski hiitinua. So kiispinna ja ahpu muuta koiskia ja muu aviak. Mä näet toka kiisipa kamiskaa kun jää konema taas kutski tattus kivini. Ahpu kiskin oha maaga viini. Mä näet toka naujat te kiisi. Kamiskaa kuuma kiisin muuta koiskia ja muu ahpu kiisin muuta tsiikua ispihta. Mä kiikua kiispin kiva huap maa ahpu aja muimaski hiitinua. Ahpu aja. Pihta määkii viimaisesti hiitno. Tämäkin missä katsopat minun sanomani, mä etsuin. Vauvissa juomaa vastassa, kun mä kiispin siksi kiitämään, että ikään kuin pihtaa, vaan ikään kuin se kiiä ja mitsik. Viipatsita kuivaa pimihtik. Kiää pitää se muiden jao. Willow Cree Health Services, 306-467-4402. Aikatsi, niin tiiminen kakin tavapinnikään, willowcreehealth.com.